Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Con la chitarra in mano.
0: Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
1: Lasciatemi cantare.
0: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10 με 11. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
2: Και σχολιασμός από το Θανάση Κρεμασμένο για το Radio Bird. Καλημέρα, φιλαράκια. Παρασκευή σήμερα και κάθε Παρασκευή έχει μουσικό ημερολόγιο εδώ στο Radio Bird. Σε επιμέλεια και παρουσίαση Θανάση Κρεμασμένο. Την προηγούμενη εβδομάδα η εκπομπή δεν έπαιξε, ήταν ηχογραφημένη. Σήμερα είναι ζωντανή. Θα πάμε μαζί μέχρι τη μία. Μουσικά γεγονότα και τραγούδια μέχρι τότε. Γεγονότα που συνέβησαν στις 25 Σεπτεμβρίου άλλων χρόνων. Για παράδειγμα, το 1942 γεννήθηκε η Dionne Warwick, η αδερφή της Dionne Warwick, που έκανε και αυτή καριέρα, αλλά όχι τόσο μεγάλη όπως η αδερφή της. Καλή μας ακρόαση.

1995 και αυτή τη μέρα γεννιέται Όνι Μακιντάιρ του σκοτσέζικου funk και rhythm and blues group Average White Band που ακούμε τώρα στο γνωστότερο τραγούδι τους. Ο Μακιντάιρ έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε όπου υπήρχαν λόγια. Pick up the pieces στο κομμάτι.

Αυτό το κομμάτι κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών το 1975 και στο νούμερο 6 της Αγγλίας. Ένα κομμάτι που, αν δεν γνωρίζεις, θα νομίζεις ότι το έχουν φτιάξει μαύροι, ένα συγκρότημα soul ας πούμε, και το έχουν φτιάξει Σκοτσέζοι. Πάμε τώρα στο 1946, όταν γεννιέται ο μπασίστας των Iron Butterfly, ο Jerry Penrod. Σας έχω το Inacata Davida στην μικρή εκδοχή του, γιατί αν το παίζα όλο θα ήθελα 17 λεπτά εκπομπής.

και από τους Iron Butterfly στους Love. Την ίδια χρονιά που γεννήθηκε ο Τζέρι Πένροντ, γεννιέται και ο Brian McLean, ο κιθαρίστας της μπάντας που πέθανε το Δεκέμβριο του 1998.

Και εδώ έχουμε το βασιλιά Elvis Presley 1954, 25 Σεπτέμβρη, και βγάζει το δεύτερο single του που λέγεται Good Rockin' Tonight στη Sun Records. Ένα τραγούδι που είχε κάνει επιτυχία το 1948, ο δημιουργός του Roy Brown.

Θα αλλάξουμε τελείως μουσικό ύφος για τα επόμενα δύο τραγούδια, μιας και το 1955 αυτή τη μέρα γεννιέται ο Steve Severin, ο πολυοργανίστας, συνθέτης και μέλος των Siouxsie and the Banshees, αλλά και ο Ιταλός τραγουδιστής, ο Zucchero, που το πραγματικό του όνομα είναι Αντέλμο Φορνατσιάρη. Αυτούς τους δύο θα ακούσουμε στη συνέχεια. Μηνύματα και σχετικά στο live chat, παιδιά. Εδώ είμαστε.

Θα πάμε τώρα στις 25 του Σεπτέμβρη του 1964, όπου κυκλοφορεί το Time is on my side από τους Rolling Stones. Ένα τραγούδι που ήταν ορχιστρικό στην αρχή, είχε γραφηθεί από τον jazz τρομπονίστα Guy Whiting, μετά μπήκαν στίχοι, το τραγούδισε η Irma Thomas και αργότερα το 64 οι Stones.

Ωραία χρονιά το 1964. Αυτή τη μέρα οι Temptations ξεκινούν την ηχογράφηση του My Girl, που θα γίνει το πρώτο τους νούμερο 1 στην Αμερική, σε παραγωγή των Miracles και του Smokey Robinson.

Πάμε σε 1965, όπου κυκλοφορεί ένα επίσης πολύ ωραίο τραγούδι, το Eve of Distraction από τον Barry McGuire, τον Αμερικάνο τραγουδιστή και τραγουδοποιό της folk rock.

Αλλάζουμε πάλι μουσικό ύφος. Το Σεπτέμβριο του 1935 πρωτοβγαίνει η folk opera του George Gershwin, Porgy and Bess. Το Σεπτέμβριο του 1976 ξαναβγαίνει στις σκηνές στη Νέα Υόρκη και κάνει 122 παραστάσεις, παρακαλώ. Εκεί ακουγόταν και το περίφημο Summertime.

1967, 25 Σεπτέμβρη, οι Doors βγάζουν το δεύτερο δίσκο τους, το περίφημο Strange Days, με τραγουδάρες μέσα. Εγώ έχω διαλέξει το Love Me Two Times.

Αφορμές για να ακούμε ωραία τραγούδια, το μουσικό ημερολόγιο. Σαν σήμερα το 1968 η Ουαλή τραγουδίστρια Mary Hopkins πηγαίνει στην κορυφή στην Αγγλία με το Those Were The Days.

αλλάξουμε τέλειως μουσικό ύφος, το έχουμε πει, πάμε χρονολογικά, οπότε οι ανατροπές είναι μες στο πρόγραμμα. Γενέθλια σήμερα για τον Will Smith που γίνεται 58, τον ηθοποιό, ράπερ και παραγωγό. Βιάστηκα να τον αναγγείλω, περιμένουμε λίγο.

Έλεγα πριν για τον Will Smith, ο οποίος κατάφερε με ένα τραγούδι του να πάρει και Grammy το 99 και να μείνει στην κορυφή της Αμερικής για 3 εβδομάδες. Το κομμάτι είναι αυτό, το Get in Jiggy With It. Ακούω το μουσικό ημερολόγιο. Live από το Βραχάτι σήμερα θα είναι σκρεμασμένος για τους φίλους. Hugman.

Ναι, και αυτό που ακούτε είναι το Cold Turkey του John Lennon, κυκλοφορία του 1969, 25 Σεπτέμβρη, ένα τραγούδι που συμμετέχει ο Eric Clapton, ο Ringo Starr, ο Klaus Voormann και η Yoko. Ένα τραγούδι που όταν προτάθηκε στον Paul McCartney για τον John Lennon απορρίφθηκε.

Πάμε σε ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Η Τζάνις Τζόπλιν το 1970, στις 25 του Σεπτέμβρη, ηχογραφεί τη διασκευή του Me and Bobby McGee του Chris Christopherson. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. 9 μέρες αργότερα θα πεθάνει στα 27 της και αυτή από χρήση ουσίων.

θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με Black Sabbath. Σαν σήμερα το 1972 κυκλοφορεί το τέταρτο τους άλμπουμ που έχει ακριβώς αυτό το τίτλο, Black Sabbath Volume 4. Εκεί υπάρχει το Changes.

Η ώρα είναι 12, αλλάζουμε μουσικό ύφος, συνεχίζουμε όμως το μουσικό ημερολόγιο. Το 1979 αυτή τη μέρα βγαίνει ένας τρομερός δίσκος από αγαπημένο συγκρότημα τους Gang of Four, το Entertainment, που είναι και το τεπούτο τους, αλλά και οι Buzzcocks βγάζουν τη συλλογή Singles Going Steady. Οπότε ακούμε αυτά τα δύο ωραία σκοτήματα για τη συνέχεια.

Αλλάζουμε δεκαετία, 1980, και δυστυχώς 25 Σεπτεμβρίου είναι μια άσχημη μέρα για το ροκ, καθώς πεθαίνει ο θρυλικός δράμερ του Led Zeppelin, ο John Bonham. Σε ηλικία μόλις 32 ετών είχε καταναλώσει 40 ποτήρια βότκα σε 4 ώρες. Ακούμε το θρυλικό Moby Dick.

Αυτό ήταν ο Τζον Μπόναμ. Και περνάμε στους πολλούς. 1981 βγαίνει το Invisible Sun, το οποίο περιλαμβανόταν στο άλμπουμ που θα βγει λίγο αργότερα, το Ghost in the Machine.

Αυτά από τους πόλεις. Θα πάμε στο 1982, όπου οι Queen εμφανίζονται για πρώτη και μοναδική φορά στο show Saturday Night Live, ερμηνεύοντας δύο τραγούδια. Μάλιστα, πριν το show ο Φρέντι είχε προβλήματα με τη φωνή του, τα οποία ευτυχώς αποκαταστάθηκαν έγκαιρα. Ένα από τα τραγούδια που έπαιξαν ήταν αυτό.

Αυτή ήταν η Queen. Αλλάζουμε πάλι ύφος. Γενέθλια σήμερα για τον Donald Glover, γνωστό και ως Childish Gambino. Γεννήθηκε το 1983, με το This Is America κέρδισε 4 Grammy και πήγε και στην κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Και πάμε τώρα σε έναν εξαιρετικό δίσκο, τον καλύτερο που έβγαλαν οι Tears for Fears το 1989, ήταν το τρίτο άλμπουμ τους, το The Seeds of Love.

άλλο αγαπημένο τραγούδι έρχεται σε λίγο. 1990, τρία χρόνια μετά το Kick, οι INXS βγάζουν το X, όπου υπάρχει μεταξύ άλλων το Suicide Blood.

Δύο λόγους για να ακούσουμε Nirvana. Το 1990 περνάει από audition για drummer ο Dave Grohl, σε ηλικία 21 ετών, και προσλαμβάνεται αμέσως. Το 1993 πετυχαίνουν Nirvana το πρώτο τους νούμερο 1 στην Αγγλία με το In Utero, που πήγε πολύ καλά και έπιασε κορυφή και στην Αμερική. Από εκεί θα ακούσουμε το Rape Me.

Να πούμε χρόνια πολλά και στη Ροζαλία που έχει γενέθλια σήμερα. Το 92 γεννήθηκε, το κανονικό της, το πλήρες όνομα είναι Ροζαλία Βίλα Τομπέγια ή κάπως έτσι, γεννημένη στη Βαρκελόνη.

Τι ράβει.

Πάμε τώρα στο 2007, από την 25η Σεπτεμβρίου κυκλοφορούν δύο σπουδαία άλμπουμ. Το ένα είναι το 15ο στούντιο άλμπουμ του Bruce Springsteen, το Magic, και κυκλοφορεί και το 6ο άλμπουμ των Foo Fighters, το Echo, Silence, Patience and Grace.

σε αυτή την εκπομπή και ροκάρουμε, αλλά και μας αρέσει η soul μουσική. Το 2016 αυτή την ημερομηνία πεθαίνει ο συνθέτης και παραγωγός και μουσικός Rod Temperton σε ηλικία 66 ετών. Δεν είναι πολύ γνωστό το όνομα, αλλά συμμετείχε στους Heat Wave, αλλά είχε γράψει επίσης και σπουδαία τραγούδια επιτυχίες για τον Michael Jackson, όπως το Thriller, το Off the Wall που παίζει τώρα, το Rock With You, αλλά και στο George Benson όπως το Give Me The Night.

Και στη συνέχεια έχουμε Tom Petty και Heartbreakers. Το 2017 αυτή τη μέρα κάνουν το τελευταίο live του στο Hollywood Bowl στα πλαίσια της περιοδίας για τα 40 χρόνια της μπάντας. Μία εβδομάδα αργότερα ο Tom Petty φεύγει από τη ζωή. Το τελευταίο τραγούδι που ακούστηκε σε αυτό το live ήταν το American Girl που ακούμε τώρα.

Αλλαγή πάνω ρεπερτορίου, πάμε σε κάτι λίγο πιο σκληρό και πολύ πιο σύγχρονο. Οι Idols, από τα σημαντικότερα γκρουπ της εποχής, το 2020, στις 25 του Σεπτέμβρη βγάζουν το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους, το Ultra Mono. Εκεί υπάρχει το Mr. Motivator.

καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος, θα θυμηθούμε τον Van Morrison με ένα τραγούδι που έγραψε τον καιρό της πανδημίας, ένα τραγούδι αιματηρίας που λεγόταν Born to be Free. Είχε κυκλοφορήσει το 2020 σαν σήμερα. Το 1968 επίσης αυτές τις μέρες ηχογραφούσε τα τραγούδια για το θρυλικό Astral Weeks.

και από τον Van Morrison σε κάτι πιο pop. Πρωτελευταίο τραγούδι για σήμερα είναι το As It Was με τον Harry Styles, μιας και αυτές τις μέρες το 2022 ήταν στην κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και η ταινία που ακουγόταν, το Don't Worry Darling, ένα ψυχολογικό thriller που έπαιζε ο Harry Styles.

Τελειώναμε κάτι κλασικό με Yardbirds. Ο λόγος είναι γιατί πέρσι αυτή τη μέρα έφυγε από τη ζωή ο ρυθμικός κιθαρίστας και μπασίστας της μπάντας, ο Chris Dreja. Ακούμε το For Your Love και με αυτό σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλωσορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird, του σταθμού που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντώνιου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο», εκεί που τα τραγούδια μιλούν το ένα στο άλλο, όπου τα riffs συναντούν τα όνειρα και κάθε στροφή του δρόμου οδηγεί και κάπου αλλού. Μια εκπομπή που επιμελούμε και παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7 το απόγευμα.

τίτλο σημερινού επεισοδίου «Ramble on Dreamlines», περπατώντας στις γραμμές ονείρων. Και απόψε ταξιδεύουμε πάνω στη ροή του ονείρου και του χρόνου. Σε ένα τοπίο όπου το classic rock συναντά το AOR, δηλαδή μουσικές και ρυθμούς προσανατολισμένους στα albums και όχι μόνο στις επιτυχίες μέσα από αυτά. Όπου η περιπλάνηση γίνεται εσωτερική αναζήτηση. Ας αφήσουμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι να μας παρασύρει. Ήδη ακούγεται το Perfect Water από τους Blue Oyster Cult και από τα 1985 μέσα από το άλμπουμ τους Club Ninja. Εύχομαι σε όλους μας καλή ακρόαση.

Perfect Water, αλλά ποτέ ακίνητο. Ένα τραγούδι για τη ρευστότητα της ψυχής και την νοσταλγία μιας ιδανικής κατάστασης που πάντα ξεγλιστρά. Και από τη φυσική γαλήνη των Bloisterkalt πάμε σε εκείνους που δεν σταματούν ποτέ να περπατούν. Ούτε στο χρόνο, ούτε στα όνειρα. Η Led Zeppelin από τα 1969 με το Ramble On, που είναι μια αληθινή περιπλάνηση του ροκ. Μια ιστορία φυγής, ταξιδιού και ατέλειωτης αναζήτησης με τον Robert Plant να τραγουδά για τη Mordor και την ψυχή του.

Ήταν η Led Zeppelin με το Rambling On από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ τους Led Zeppelin 2. Και αφού ξεκινήσαμε τον δρόμο, ας αφήσουμε τη βροχή να μας βρει πάνω του. Εκεί όπου τα πάντα καθαρίζουν και τα ένστικτα επιστρέφουν. Ακούσουμε τώρα τους Cult με το Rain από τα 1985 και μέσα από το άλμπουμ τους Love. Η βροχή εδώ είναι τελετουργική. Ο Ian Ashbury ζητά την κάθαρση, την επανεκκίνηση, το νερό ξανά, όχι για να πνίξει, αλλά για να ξυπνήσει. Rain από τους Cult.

Και μέσα στη βροχή κάποιος βλέπει ακόμα όνειρα. Στο δρόμο, στην πόλη, στα μάτια ενός άλλου. Αν τώρα έτυχε να ανοίξετε τα κινητά σας, τις ταμπλέτες σας ή τους υπολογιστές σας, είστε συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάκει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Και είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο με την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Μια εκπομπή που επιμελούμε και παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, 6 με 7 το απόγευμα. Μην ξεχνάτε το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας που μέσα από αυτήν μας ακούτε, όπου κι αν είστε, και επίσης έρχεστε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας σε πραγματικό χρόνο με το chat που διαθέτει κάτω δεξιά. Ακολουθούν οι Rainbow με το Street of Dreams από τα 1983 και μέσα από το άλμπουμ τους Bent Out of Shape. Ο Jolin Turner τραγουδάει εκείνο το όνειρο που τον κυνηγά. Μια μελωδία μελαγχολική, σαν να ξέρεις πως ό,τι ποθείς θα το βλέπεις πάντα από μακριά. Rainbow και Street of Dreams.

Κι όμως υπάρχει κάτι το ερωτικό σε αυτή την απόσταση, σαν να κρατάς ζωντανό το κυνήγι. Μια γυναίκα λοιπόν σε ένα άλλο δωμάτιο, σε μια άλλη εποχή. Ήταν η Rainbow με το Street of Dreams από τα 1983. Πάμε τώρα στους Foreigner με το Woman in Black από τα 1981 και από το άλμπουμ τους 4. Το Woman in Black είναι μια σιωπηλή δύναμη πίσω από την επιθυμία. Σκοτεινή, ενιγματική, μαγνητική, όπως κάθε αναεκπλήρωτο βλέμμα. Woman in Black με τους Foreigner.

Και αν όλα αυτά μοιάζουν ασαφή, το μόνο σίγουρο είναι πως ο έρωτας αφήνει πάντα σημάδια στην πέτρα. Και εκεί μέσα στις γειτονίες των αναμνήσεων γεννιέται ο επόμενος ρυθμός. Ήταν το Woman in Black από τους Foreigner και μέσα από το άλμπουμ τους 4 του 1981. Νεανικός έρωτας, καλοκαίρι, κιθάρες και η αίσθηση ότι τίποτα δεν τελειώνει ποτέ. Η αθωότητα με distortion. Ακούμε τους Journey στο Stony Love από τα 1981 και από το άλμπουμ τους Escape.

0: αλλά ο χρόνος δεν χαρίζεται. Όταν προσπαθείς να κρατήσεις κάτι σφιχτά, εκείνο ξεγλιστρά. Και έτσι ο έρωτας γίνεται αγώνας ανάμεσα στο πάθος και την αυτοσυγκράτηση. Ήταν η Journey και το Stone in Love από τα 1981.
1: Your attention please. This is an important announcement.
0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Και συνεχίζω την εκπομπή με το σημερινό επεισόδιο που έχει τον τίτλο «Περπατώντας στις γραμμές ονείρων» «Rumble on Dreamlines». Ακούσουμε τώρα τον Ozzy Osbourne. Έναν Ozzy Osbourne πιο μελωδικό αλλά πάντα επικίνδυνο. Ένα τραγούδι για την νυχτερινή παρόρμηση θα ακούσουμε. Τίτλος του «Shot in the Dark» από τα 1986. Ένα τραγούδι που όταν ρίχνεις τη βολή στο σκοτάδι ελπίζεις να βρεις κάτι αληθινό.

Ακούσαμε τον Ozzy Osbourne στο Shoot in the Dark από τα 1986. Και μετά τη νύχτα πάντα ξημερώνει μια ανάμνηση. Ίσως μια μυρωδιά, ένα τραγούδι, ένα πρόσωπο, μια Mary Jane. Θα ακούσουμε τον Tom Petty μαζί με τους Heartbreakers στο τραγούδι Mary Jane's Last Dance από τα 1993. Εδώ ο Tom Petty στο ύστερο μεγαλείο του. Μια ιστορία αποχαιρετισμού, μια χορευτική μελαγχολία κάτω από το φως του δρόμου. Mary Jane's Last Dance από τον Tom Petty και τους Heartbreakers.

Ακούσαμε τον Τον Πέτι και τους Heartbreakers στο κομμάτι Mary Jane's Last Dance από τα 1993. Θα συνεχίσω και από το Los Angeles των 90's θα πάω πίσω στην δεκαετία της θεατρικότητας. Εκεί όπου ο ροκ ήρωας φορούσε μάσκα, αλλά μιλούσε αληθινά. Θα ακούσουμε τον Alice Cooper στο τραγούδι Desperando από τα 1971 και μέσα από το άλμπουμ του Killer. Το Desperando είναι ένα κομμάτι αφιερωμένο στο Jim Morrison. Εδώ ο Alice Cooper είναι ο μοναχικός ήρωας που ζει έξω από τον νόμο ή μάλλον έξω από τα όρια του ίδιου του εαυτού του. Desperando και Alice Cooper από τα 1971.

Από τα 1971 ακούσαμε τον Desperando που μας είπε ο Alice Cooper, και όσο υπάρχουν τέτοιοι τύποι υπάρχει και δουλειά για όσους δεν κοιμούνται ποτέ. Το τραγούδι αυτό ήταν αφιερωμένο στο Jim Morrison. Θα συνεχίσω με τους Sticks και το Blue Collar Man, Long Nights από τα 1971.

Ακούσαμε το τραγούδι της καθημερινής επιμονής από τους Sticks, τίτλος του Blue Collar Man από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ Pieces of Fate. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι με το αν. Ένα αν που δεν υπόθηκε ποτέ. Ένα κομμάτι γεμάτο νοσταλγία και κρυφή τρυφερότητα. Southern Rock με συναισθηματική ωριμότητα. Οι 38 Special θα μας πούν If I've Been The One από τα 1983 και από το άλμπουμ Tour De Force.

Και κάπου εκεί ανάμεσα στα αν και στα ίσως, μένει πάντα ένα παιχνίδι που πρέπει να ξαναπαίξεις για να θυμηθείς ποιος είσαι. Ήταν η 38 Specials με το κομμάτι If I'd Been The One από τα 1983. Και με το ένα να φαίνει το άλλο, φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα είναι από τους Kansas, τίτλος του Play the Game Tonight από τα 1982. Ένα τραγούδι που είναι ένα κάλεσμα να ξαναμπεί στο παιχνίδι, όποιο και αν είναι αυτό. Οι Kansas λοιπόν τραγουδούν για τη στιγμή που παίρνεις πίσω το κουράγιο σου. Και κάπως έτσι το τραγούδι μας κλείνει εκεί που άρχισε, στον καθρέφτη της αναζήτησης. Το τέλειο νερό έγινε ρεύμα και το ρεύμα μας έφερε εδώ. Kansas λοιπόν το τελευταίο κομμάτι για σήμερα και τίτλος του Play the Game Tonight από τα 1982. Αυτό ήταν το Ramblin' Dream Lines, περπατώντας στις γραμμές ονείρων. Ένα επεισόδιο του «Το ένα φαίνει το άλλο», που κινήθηκε ανάμεσα στη βροχή, τα όνειρα και τις μεγάλες νύχτες της rock. Ελπίζω να βρήκατε κι εσείς λίγο Perfect Water κάπου ανάμεσα σε αυτά τα κομμάτια. Για τη συνέχεια μείνετε συντονισμένοι στο Radio Bird, εκεί όπου όλοι οι δίσκοι δεν σταματούν ποτέ να γυρίζουν και οι ιστορίες πάντα συνεχίζονται. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή ήταν η εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο», που τα λέμε και θα τα λέμε κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7 το απόγευμα αποκλειστικά στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς του σταθμού και καλές ακροάσεις για μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή συνέχεια λοιπόν και όπως πάντα, ramble on. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Για την επόμενη ώρα θα ακούτε μουσική που επιλέγει το Μακαρονοτέρας. Καλή ακρόαση.
2: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
3: Γιατί?
1: Γιατί κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 το Μακαρονοτέρας και η Φλάφη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
3: Δεν καταλαβαίνω.
1: Άκουε σε Κυριακή βράδυ στις 9 radiobird.gr και θα καταλάβει.

Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το Φεστιβάλ της Βενετίας που ολοκληρώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου, το οποίο εντάσσεται μέσα στην Μπενιάλη της Βενετίας, που ουσιαστικά είναι από τις μεγαλύτερες και αρχαιότερες εκθέσεις σύγχρονης τέχνης στον κόσμο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε φέτος στο Φεστιβάλ της Βενετίας.

Συνήθως, όταν ακούμε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, στο μυαλό μας έρχεται το κόκκινο χαλί, η Σταρ, οι εντυπωσιακές εμφανίσεις τους. Φέτος όμως, στις αίθουσες του κινηματογράφου μπήκε πολύ έντονα η πολιτική και θέθηκαν αρκετά κοινωνικά ζητήματα. Οι ταινίες αφορούσαν φέτος τον πόλεμο, τη Γάζα, την τεχνητή νοημοσύνη, τον Elon Musk, τη γυναική εκπροσώπηση στον τομέα της σκηνοθεσίας και την ελευθερία της έκφρασης.

Πώς φτάσαμε όμως σήμερα να γίνεται η 83η διοργάνωση του φεστιβάλ? Το φεστιβάλ της Βενετίας, όπως είπαμε, είναι, θεωρείται βασικά, το πρώτο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ στον κόσμο. Η πρώτη διοργάνωση έγινε στις 6 με 21 Αυγούστου του 1932 στο Λίντο. Και μάλιστα μία ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι ακόμη και από τη δημιουργία του το φεστιβάλ δεν ήταν άσχετο με την πολιτική. Δεν ξέρω γενικότερα στην κοινωνία τι μπορεί να είναι άσχετο με την πολιτική. Θεωρώ ότι τα πάντα είναι πολιτική και απλά πλέον είναι λίγο πιο εμφανές. Ο πρόεδρος λοιπόν τότε της πρώτης εκείνη Μπενιάλε, ο Γιουσέπε Βόλπι Ντι Μουζουράτα, είναι τελικό το όνομα, οπότε σίγουρα το λέω λάθος, είχε διατελέσει υπουργός οικονομικών του Μουσολίνη. Η δημιουργία λοιπόν του φεστιβάλ συνδεόταν επίσης με την προσπάθεια ενίσχυσης του τουρισμού στο Λίντο μετά την οικονομική κρίση του 1929. Άρα λοιπόν από τη γέννησή του το φεστιβάλ βρίσκεται κάπου ανάμεσα στην τέχνη, στην πολιτική, την οικονομία και τη δημόσια εικόνα. Είναι γνωστό πως ο Μουσολίνη και αντίστοιχοι ηγέτες γενικότερα χρησιμοποιούσαν την τέχνη ως όπλο για να διαδώσουν τις ιδέες τους και προφανώς να ενισχύσουν τη δύναμή τους.

φεστιβάλ λοιπόν έγινε ετήσιο από το 1935 και το 1937 άνοιξε το Παλάζο del Cinema στο Λίντο. Η ιστορία όμως δεν ανεξάρτητη, όπως είπαμε, από την πολιτική. Στα χρόνια του φασισμού και του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο θεσμός ουσιαστικά επηρεάστηκε αρκετά από το πολιτικό περιβάλλον της Ιταλίας. Η διοργάνωση έτσι διακόπηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου και επανήλθε ξανά το 1946. Αργότερα λοιπόν, η Βενετία απέκτησε και το σημαντικότερο βραβείο της, τον γνωστό σε όλους μας Χρυσό Λέοντα. Σταδιακά λοιπόν αυτό έγινε ένα από τους σημαντικότερους θεσμούς του παγκόσμιου κινηματογράφου. Οπότε λοιπόν βλέπουμε πως η πολιτική δεν μπήκε ξαφνικά στη Βενετία το 1926, ήταν πάντοτε με έναν τρόπο εκεί. Όπως είπαμε και πριν, νομίζω ότι οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στη κοινωνία δεν μπορεί να μην επηρεάζεται από την πολιτική και τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε εκάστοτε εποχή.

Αυτά λοιπόν για την ιστορία του φεστιβάλ και πάμε λίγο τώρα να έρθουμε στο σήμερα, στο 2026, να δούμε τι έγινε στο φετινό φεστιβάλ και πώς η πολιτική φέτος ήρθε στο προσκήνιο.

Πρώτα όμως θα ακούσουμε λίγο το επόμενο τραγούδι, Do I Wanna Know, από Arctic Monkeys. Μ' αρέσει πάρα πολύ, οπότε θα σας αφήσω να το ακούσετε χωρίς να πω εγώ τα δικά μου.

Και αφού χαλαρώσαμε εδώ πέρα με τη μουσκούλα, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε φέτος στη Βενετία, με από πίσω μια ηχητική υπόκρουση λίγο να μας βάλει στο κλίμα της Ιταλίας. Στη Βενετία λοιπόν φέτος φαίνεται ότι οι περισσότερες ταινίες είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Τα θέματα τους μιλούσαν έμεσα ή άμεσα για τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα. Η Άνσα μάλιστα, που είναι το Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, χαρακτήρισε τη διοργάνωση του 2026 ως μια μόστρα. Μόστρα αποκαλούν στην Ιταλία το φεστιβάλ της Βενετίας, έντονα σημαδεμένη από την πολιτική. Όπως είπαμε και πριν, οι ταινίες αφορούσαν κυρίως τη Γάζα, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη θέση των γυναικών, την εξουσία, την τεχνολογία, την εργασία και γενικότερα την πολιτική η οποία βρέθηκε στο προσκήνιο.

πάμε λίγο να δούμε τώρα αναλυτικά μερικές ταινίες που αφορούσαν έντονα κοινωνικά ζητήματα.

χαρακτηριστικό λοιπόν παράδειγμα του πολιτικού και κοινωνικού χαρακτήρα των ταινιών που προβλήθηκαν φέτος στο φεστιβάλ είναι το Νάζα, ένα ντοκιμαντέρ των Ισραηλινών σκηνοθετών Yuval Abraham και Rachel Shore, παραγωγής της The Guardian. Η ταινία λοιπόν προσθέθηκε στο διαγωνισμό λίγο πριν από την έναρξη του φεστιβάλ. Η ίδια η Μπενιάλε αναφέρει ότι παρουσιάζει μαρτυρίες σχετικά με τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Το ντοκιμαντέρ μάλιστα περιλαμβάνει μαρτυρίες 24 Ισραηλινών στρατιωτών και ανθρώπων από το χώρο των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι μιλούν ανώνυμα. Το κεντρικό θέμα είναι η χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποιημένη στόχευση στον πόλεμο στη Γάζα.

Το ενδιαφέρον όμως κομμάτι είναι ότι πράγματι το ντοκιμαντέρ δεν έμεινε απλώς στην αίθουσα προβολής, αλλά και πραγματικά μπήκε στην πολιτική με ενεργό ρόλο, καθώς προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όπως θα περιμέναμε στο Ισραήλ. Συγκεκριμένα, ο Νετανιάχου αντέδρασε δημόσια στην ταινία και στη συνέχεια ανακοίνωσε πρόθεση να προωθήσει νομοθεσία σχετικά με την αφαίρεση υπηκότητας από ανθρώπους που δυσφημούν Ισραηλινούς στρατιώτες. Οι εξελίξεις αυτές έχουν αναφερθεί στο Reuters και στη Guardian. Η NASA λοιπόν, το NASA συγγνώμη, κέρδισε στο Φεστιβάλ της Βενετίας το βραβείο Special Jury Prize, καθώς η προβολή του συνοδεύτηκε από μια εξαιρετικά μεγάλη, περίπου 25 λεπτή, ένα 25 λεπτό χειροκρότημα, το οποίο λέγεται ότι είναι το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής που έχει καταγραφεί σε κάποια ταινία που προβάλλεται στο φεστιβάλ.

Παρόμοιο λοιπόν με το ντοκιμαντέρ που είπαμε τώρα, είναι και το ντοκιμαντέρ του Alex Gibney που αφορά τον Elon Musk. Εδώ το θέμα, το κοινωνικό θέμα που θέτει, αφορά πιο πολύ τη σύγχρονη τεχνολογία και την εξουσία. Η ταινία δεν αφορά μόνο το ποιος είναι ο Elon Musk, αλλά εξετάζει κυρίως το γεγονός ότι τόση πολλή εξουσία μπορεί να συγκεντρωθεί σε έναν μόνο ιδιώτη, ο οποίος μπορεί να ελέγχει τεχνολογικές πλατφόρμες, επιχειρήσεις και τεράστιες υποδομές που επηρεάζουν τις ζωές εκατομμύρια ανθρώπων. Ένα άρθρο που μάλιστα που διάβασα για το ντοκιμαντέρ αυτό στην LIFO, το παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ μέσα από το ερώτημα της σχέσης του Musk με την εξουσία και την τεχνολογία και κάνει μια πολύ ωραία σύνδεση με τον George Orwell. Τα είχαμε πει λίγο και στο podcast που είχα κάνει για το Elon Musk, αλλά το θέμα εδώ πέρα, το βασικό θέμα της συζήτησης δεν είναι το ο Elon Musk ως πρόσωπο, δεν είναι να τον χαρακτηρίσουμε καλό ή κακό, αλλά είναι να παρατηρήσουμε λίγο το φαινόμενο και ίσως να ανησυχήσουμε για το γεγονός ότι τόση οικονομική και πολιτική δύναμη μπορεί να συσσωρευτεί σε ένα μόνο άτομο. Γιατί πλέον όταν ένα άτομο έχει αρκετό πλούτο και έχει και τις μισές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τις οποίες χρησιμοποιούμε, είναι σχεδόν αυτονόητο ότι επηρεάζει άμεσα και την κοινή γνώμη. Έτσι ουσιαστικά η άποψή του επηρεάζει κατά πολύ την πολιτική και με μέσο τα social media και την τεχνολογία συσσωρεύεται όλο και παραπάνω εξουσία. Και εδώ τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η πληροφορία που μας έρχεται από αυτές τις πλατφόρμες και γενικότερα είναι ελεύθερη. Βασικά νομίζω πως ξέρουμε ότι δεν είναι ελεύθερη, αλλά είναι νομίζω λίγο ανησυχητικό το πόσο ελεγχόμενοι είναι και το γεγονός ότι ξέρουμε ποιον ελέγχεται. Εδώ θεωρώ ότι κολλάει πάρα πολύ η σύνδεση με το 1984 του George Orwell. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι τι συμβαίνει όταν η τεχνολογική δύναμη ενός ανθρώπου μόνο γίνεται τόσο μεγάλη ώστε να επηρεάζει τον δημόσιο διάλογο.

Συνεχίζουμε λοιπόν με την ταινία Ντό του Ηλία Κρανζόφσκι, που είναι μία από τις πιο συζητημένες ταινίες της διοργάνωσης και κέρδισε μάλιστα το Silver Lion για σκηνοθεσία. Στην ταινία λοιπόν πρωταγωνιστεί ο Θόδωρος Κουρεντζής, ο οποίος υποδίεται τον σοβιετικό φυσικό Λεβ Λαντό. Όμως η ταινία παίρνει αρκετές ελευθερίες σε σχέση με την ιστορική πραγματικότητα. Μεταξύ άλλων, η εκδοχή του χαρακτήρα παρουσιάζεται ως Έλληνας. Ο Κραυζόφσκι λοιπόν έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο και φιλόδοξο κινηματογραφικό project γύρω από την σοβιετική πραγματικότητα, που όπως είπαμε όμως έχει κάνει μια πιο ελεύθερη απόδοση των ιστορικών γεγονότων. Αφορμή λοιπόν υπήρξε ο πόλεμος στην Ουκρανία, για τον οποίο ο Κραυζόφσκι νομίζω έχει επίσης τοποθετηθεί πολλές φορές δημόσια, και μάλιστα αφιέρωσε το βραβείο που πήρε στο Φεστιβάλ της Βενετίας στους Ουκρανούς.

Τον Χρυσό Λέοντα λοιπόν κέρδισε η ταινία Woman Unknown της May L. Toohey με πρωταγωνίστρια την Ματίλντα Αρκέλ, η οποία επίσης κέρδισε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας. Φέτος μάλιστα υπήρχε ένα παράδοξο στον διαγωνισμό. Παρά το γεγονός ότι οι γυναικείες συμμετοχές ήταν πολύ περιορισμένες, οι γυναίκες που συμμετείχαν πήραν πολύ μεγάλα βραβεία. Το ζήτημα μάλιστα με τη γυναικεία εκπροσώπηση τέθηκε ήδη από την έναρξη του φεστιβάλ και στο πρώτο επίσημο δελτίο τύπου, όπου ο πρόεδρος της Μπενιάλε καλήθηκε να απαντήσει για την μικρή εκπροσώπηση στο βασικό διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ. Λέγεται μάλιστα ότι είναι πολύ πιο δύσκολο για μια γυναίκα να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την σκηνοθεσία μιας ανεξάρτητης ταινίας παρά για έναν άνδρα. Αυτό νομίζω φαίνεται και από τις συμμετοχές, ειδικά τις φετινές. Πίσω λοιπόν στην ταινία της Ελ Toohey, που διαδραματίζεται λίγο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ασχολείται με μια γυναίκα που προσπαθεί να προστατεύσει ένα μυστικό από το παρελθόν της. Ουσιαστικά η ιστορία διαδραματίζεται στην Κοπεχάγη το 1945, αμέσως μετά την απελευθέρωση της Δανίας από την ναζιστική κατοχή. Η κεντρική ηρωίδα, η Μαρή, που όπως είπαμε την υποδίεται η Ματίλντα Αρσέλ, είναι μια νεαρή χαμηλών τόνων γυναίκα που εργάζεται ως οικιακή βοηθός και νταντά. Η γυναίκα αυτή ετοιμάζεται να παντρευτεί και να αλλάξει κοινωνική τάξη, και για να μην χαλάσει ουσιαστικά η ζωή που ετοιμάζεται για εκείνη, προσπαθεί πολύ να προστατεύσει το μυστικό της, που ουσιαστικά δεν θέλει να γίνει γνωστό ότι είχε την περίοδο του πολέμου, είχε συνάψει ερωτική σχέση με τον Γερμανό στρατιώτη των δυνάμεων κατοχής, ενώ κουβαλά ουσιαστικά και τα σωματικά και ψυχικά τραύματα μιας κρυφής και περίπλοκης γένας. Η ίδια η σκηνοθέτηδα έχει δηλώσει ότι κεντρικό θέμα της ταινίας είναι το γυναικείο σώμα ως πεδίο μάχης, και γενικότερα νομίζω η ταινία αφορά το πως μια γυναίκα μέσα στις δύσκολες αυτές κοινωνικές συνθήκες πρέπει και να ανταπεξέλθει ουσιαστικά ή να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι είναι γυναίκα και τον κοινωνικό ρόλο που της αποδίδεται και τις προσδοκίες που υπάρχουν ανάλογα με αυτόν τον κοινωνικό ρόλο, και πώς συγκεκριμένα το σώμα μιας γυναίκας αντιμετωπίζεται ως δημόσια και όχι ιδιωτική υπόθεση.

στα πλαίσια της γυναικείας εκπροσώπησης, σημαντική είναι και η ελληνική συμμετοχή που είχε ως εκπρόσωπο την Ζακλίν Λέντσου, μια Ελληνίδα σκηνοθέτρια, η οποία κατάφερε να κερδίσει το βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα Οριζόντι για την ταινία «Μία μέρα στη ζωή της Τζο», κεφάλαιο «Φέδρα». Η ταινία είναι εμπνευσμένη από τον Αλέξη Γρηγορόπουλο και απευθύνεται και αφορά την βία, την αστυνομική βία. Μάλιστα, τη στιγμή της βράβευσής της, η Λέντζου χρησιμοποίησε την ομιλία της για να απευθύνει μήνυμα κατά της βίας απέναντι στα παιδιά.

Και αφού μιλήσαμε για τις ταινίες, πάμε λίγο να δούμε τι συνέβη στο κόκκινο χαλί. Βάζω έτσι λίγο Madonna για να αλλάξουμε το mood.

Πολύ ενδιαφέρον θεωρώ στο Φεστιβάλ της Βενετίας ότι από τη μία πλευρά μιλάμε για ταινίες με νόημα, σημαντικά βραβεία και πολιτική βασικά, και από την άλλη υπάρχει η πλευρά του κόκκινου χαλιού, της μόδας, των celebrities, φωτογραφίες, likes. Θεωρώ ότι είναι ένα ωραίο δίπολο που το κάνει ουσιαστικά και ενδιαφέρον media event. Μάλιστα, οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί αποτελούν κομμάτι της ίδιας της εικόνας του φεστιβάλ και των media. Και δεν ξέρω εν τέλει με ποια από τις δύο πλευρές ο κόσμος ασχολείται παραπάνω.

Φέτος βέβαια είναι η αλήθεια ότι όπως χαρακτήρισε και ο creative director της διοργάνωσης, η φετινή διοργάνωση είναι η πιο πολιτική των τελευταίων χρόνων, καθώς όπως ξέρουμε το Hollywood αντιμετωπίζει διάφορες δυσκολίες και έτσι έχει δώσει τον χώρο σε πιο μικρές παραγωγές, ανεξάρτητες παραγωγές, που φυσικά είναι και πιο ουσιώδης ως προς το περιεχόμενο, θίγουν περισσότερο κοινωνικά ζητήματα. Γι' αυτό φέτος δεν ξέρω κατά πόσο μιλάμε για το δίπολο αυτό. Σίγουρα έχουν κυκλοφορήσει όλο το ίντερνετ οι φωτογραφίες και τα outfits των διασύμων στο κόκκινο χαλί, αλλά νομίζω ότι το πολιτικό φέτος κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ δεν ξέρω, παλαιότερα ίσως συνέβαινε το αντίθετο.

εδώ πέρα είναι η αλήθεια ότι δεν θα σχολιάσω τα outfits, γιατί δεν πολύ ασχολούμαι με αυτά, η μόδα είναι το στοιχείο μου. Θα σας αναφέρω όμως τα σημαντικότερα βραβεία που τα έχουμε πει πάνω κάτω σε όλη την εκπομπή, απλά θα τα συγκεντρώσουμε λίγο εδώ. Όπως είπαμε λοιπόν, το σημαντικότερο βραβείο, το Χρυσό Λέοντα, κέρδισε η Mei Etoukhi με το Woman Unknown. Το Grand Jury Prize το κέρδισε το Possible Love με τον Lin Chan-dong. Το βραβείο σκηνοθεσίας πήρε ο Ηλία Κραυσγόνσκι με τον Ντό. Καλύτερη ηθοποιός επιλέχθηκε η Ματίλντ Αρκέλ. Καλύτερος ηθοποιός ο Τζον Μάλκοβιτς. Βραβείο για το καλύτερο σενάριο πήρε το A Good Little Soldier. Το Special Jury Prize, όπως είπαμε και πριν, πήρε τον Άζα λόγω του 25 λεπτού χειροκροτήματος. Και φυσικά η ελληνική συμμετοχή που κέρδισε το Οριζόντι βραβείο για τη σκηνοθεσία με την Λέτζου.

Και κάπως έτσι φτάνοντας στο κλείσιμο, γυρνάμε πίσω στο αρχικό ερώτημα. Μπορεί το σινεμά να είναι πολιτικό? Όπως σας είπα και στην αρχή, εγώ για μένα όλα μπορούν να είναι πολιτική. Το σινεμά λοιπόν μπορεί να κάνει πολιτική, χωρίς να είναι πολιτική προπαγάνδα, παρόλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και γι' αυτό. Μία ταινία λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταγράψει ένα πόλεμο, να εμφισβητήσει μια επίσημη αφήγηση, δίνει φωνή σε ανθρώπους, ουσιαστικά φωτίζει ορισμένα κοινωνικά θέματα. Μπορεί να μιλάει για την εξουσία, για κοινωνικές ανισότητες, για τα πάντα. Δημιουργεί ουσιαστικά δημόσια συζήτηση. Στο μυαλό μου, ειδικά η τέχνη του κινηματογράφου είναι το πιο τρανό παράδειγμα του γεγονότος ότι η τέχνη παίρνει πολλές φορές κοινωνικά ζητήματα, είναι σαν να τους βάζει έναν φακό. Και ειδικά στη σκηνοθεσία, είναι ένας άνθρωπος, ο σκηνοθέτης σου δίνει τη δική του οπτική ματιά, βάζει ένα προβολέα σε κάτι που εκείνος έχει παρατηρήσει στην κοινωνία, θέλει να το προσέξεις κι εσύ και σου το παρουσιάζει. Αυτό είναι η τέχνη. Και αυτό προφανώς, επειδή δεν παραμένει, η Βενετία δεν είναι απλώς ένα media event, και ειδικά φέτος είδαμε ότι δεν είναι ένα event για τους celebrities, είναι ένα event για την κοινωνία. Αφορά την κοινωνία και τα κοινωνικά της ζητήματα. Δεν παραμένει μέσα στην αίθουσα του κινηματογράφου. Δεν είναι κάτι το στατικό. Μέσα από τις πλατφόρμες, το TikTok, το Instagram, το X, τα podcast, τα άρθρα, μπαίνει μέσα στην κοινωνία. Γίνεται πολιτική συζήτηση. Αυτό δηλαδή που θέλω να πω είναι ότι οι ταινίες αυτές δεν παραμένουν μέσα στην αίθουσα του σινεμά, αλλά βγαίνουν προς τα έξω, προς την κοινωνία. Και η τεχνολογία ουσιαστικά μας βοηθάει σε αυτό και μας ανοίγει τον δρόμο για να κάνουμε τις πλατφόρμες αυτές μέρος πολιτικής συζήτησης. Εδώ μπαίνει και το ζήτημα του ελέγχου και της εξουσίας που ασκείται μέσω αυτών των πλατφορμών. Όλα αυτά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά, και για μένα αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι σημαντικό να υπάρχει τέχνη, και συγκεκριμένα στην τέχνη του κινηματογράφου, γιατί δημιουργεί

ίδια την εποχή μας να περνάει μπροστά από την κάμερα, μπροστά από τα μάτια μας. Όταν όμως την παρακολουθούμε ως θεατές, νιώθω ότι κατανοούμε καλύτερα τι μας συμβαίνει. Το σινεμά λοιπόν και οποιαδήποτε άλλη μορφή τέχνης δεν υπάρχει μέσα σε κενό. Οι ταινίες για τις οποίες μιλάμε αυτή τη στιγμή φτιάχνονται μέσα στην κοινωνία και επιστρέφουν σε αυτήν. Μιλούν για πολέμους που συμβαίνουν τώρα, για την εξουσία, για την τεχνολογία, για το ποιος έχει φωνή και ποιος όχι. Μιλούν για τη ζωή μας.

Και κάπως έτσι εγώ θα σας αφήσω για σήμερα. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή 8 η ώρα εδώ πέρα στο Radio Bird. Ελπίζω να σας άρεσε η σημερινή εκπομπή και να σας προβλημάτισα λίγο. Αυτά από μένα.

0: can dance.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Μια ακόμα εκπομπή Συμφωνία Απονότητας έχει ξεκινήσει εδώ στο Radio Bird, www.radiobird.gr. Λάμπης Βασιλάδος μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα και μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, ό,τι μας ακούτε την Κυριακή σε επανάληψη. Ξεκινήσαμε μια προσωπική δουλειά από την δεκαετία του 90 του Pete Townshend, τον Who. White City, ο τίτλος του άλμπουμ. Ακούμε το Give Blood που δυστυχώς συνέχεια γίνεται αυτό, δίνουμε αίμα.

www.radiobert.gr. Τα λέμε στο chat καλύτερα, να γίνουμε όλοι μια παρέα, κάτω δεξιά όπως μας ακούτε. Πήραμε σκητάλη από την Όλγα Παπαλεξάνδρου και ο Sting πήρε την, μάλλον και ο Sting, ναι καλά το λέω, και ο Sting πήρε τη σκητάλη μετά τον Pete Townshend μέσα από ένα πολύ ωραίο προσωπικό δίσκο του Sting, τον δίσκο 10 Summoner's Tales. Ακούσαμε το κομμάτι Saint Augustine in Hell, ο Άγιος Αυγουστίνος στην κόλαση. Λοιπόν, θα έχουμε λίγο παλιά κομμάτια, λίγο καινούρια και γενικώς θα πάμε κάπως έτσι. Είμαστε περίπου μέσα Μάη, οπότε θα πάμε κάπως έτσι μέχρι το τέλος. Αρχίζουμε και πιάνουν και ζέστες. Πάμε σε έναν άλλο δίσκο του 1989, Brendan Crocker. Brendan Crocker, πάμε να ακούσουμε το Sign On μαζί με το συγκρότημά του εδώ, το σχήμα του τέλος πάντων, The 5 O'Clock Shadows.

Άγγλος τραγουδοποιός ο Brendan Croker μας είχε αφήσει εδώ και κανά δύο χρόνια. Ένας τραγουδοποιός ο οποίος συνδυάζει Ray Cooder, Van Morrison, πολλά έτσι αμερικάνικα στοιχεία, Woody Guthrie, σας λέω όλες αυτές τις επιρροές τέλος πάντων που είχε. Συμμετείχε στο συγκρότημα τους Notting Hillbillies και τους Mekons, για όσους έτσι γνωρίζουν. Ακούσαμε κάτι, το Sign On, μέσα από τον πρώτο δίσκο που έβγαλε το 1989, Brendan Croker and the 5 o'clock, 5 o'clock Shadows. Ξεχνιέμαι για καμιά φορά. Για πάμε στον πρώτο δίσκο των Pretenders, αυτό το ξέρετε. Stop Your Sobbing.

Stop Your Sobbing από τους Pretenders. Και από τους Pretenders ας πάμε σε μια προσωπική δουλειά του Ian Hunter από το 1979. Ποιος ήταν ο Ian Hunter? Ο Ian Hunter ήταν μέλος των Motley Hoople, τραγουδιστής αν θυμάμαι καλά. Μέσα από ένα δίσκο λοιπόν του 1979, από τους καλύτερους έτσι προσωπικούς, ακούσα τον τίτλο του δίσκου, You're Never Alone with a Schizophrenic. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Wild East.

Ήταν ο Ian Hunter των Motley Hoople. Ακούσαμε το Wild East μέσα από τον δίσκο αυτό που σας είπα του 1979. Δεν θα είσαι ποτέ μόνη όσοι μόνοι με ένα σχιζοφρενή. Αυτό είναι το σίγουρο. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Johnny Lang, νεότατος εδώ.

μέσα από το δίσκο Wonder This World. 17 χρονών είναι εδώ ο Johnny Lang. Από οι Ηνωμένες Πολιτείες μας έρχεται. I am.

I Am από τον Johnny Lang. Αυτός είναι ο τρίτος δίσκος εδώ που έχει βγάλει στα 17-18, δεν τα έχει κλείσει. Ο πρώτος βγήκε 15 χρονών. Είναι στο κουρμπέτι που λέμε από 12-13 ο Johnny Lang. Ένας έτσι τραγουδοποιός από τους πολλούς που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για πάμε τώρα σε κάτι φρέσκο, πάρα πολύ φρέσκο. Επιμένουν αυτοί οι παππούδες, αυτές οι κυλιόμενες πέτρες. Τον Ιούλιο θα βγάλουν το νέο δίσκο. Πάμε να ακούσουμε κάτι μέσα από αυτό τον δίσκο που έρχεται. In the Stars.

60 χρόνια και συνεχίζουν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Foreign Tongues, ξένες γλώσσες, θα είναι ο τίτλος του νέου τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τώρα 10 Ιουλίου, εάν θυμάμαι καλά, αν το βλέπω καλά. Ακούσαμε το In The Stars. Λοιπόν, μπορεί να σας παίξουμε και κάτι ακόμα από τον δίσκο αυτόν κάτι. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα κομμάτια, τουλάχιστον στο YouTube. Δύο έχω αναρτήσει και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Αν θέλετε, μπορείτε να πάτε και να τα δείτε και εκεί. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Είμαστε εδώ στο Radio Bird, στο φιλόξενο ραδιοπούλι, Συμφωνία Απονότες, Λάμπης Βασιλάτος, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή ή μέχρι τη 1 το μεσημέρι όσοι μας ακούτε σε επανάληψη την Κυριακή. Colin James. Real stuff.

Real Stuff από τον Colin James, από ένα δίσκο εκεί της δεκαετίας των 90, πολύ ωραίος και αυτός, ο δίσκος Bad Habits. Άντε σας κάνω την χάρη, όχι ότι εγώ δεν θέλω να ακούσω. Λοιπόν, ένα ακόμα κομμάτι από το καινούριο δίσκο των Rolling Stones, Rough and Twisted.

Στο στούντιο τουλάχιστον σας φαίνονται ότι αυτή είναι 80 χρονών και τόσο έχει πάει ο Mick Jagger και ο Keith Richards. Και κάπου εκεί ακολουθεί ο Ron Wood και όλοι οι άλλοι. Καλά, ο Charlie μας άφησε. Λοιπόν, από τις ξένες γλώσσες λοιπόν και όχι τις κακές γλώσσες, Foreign Tongues, 10 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, ενός συγκροτήματος. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άλλο συγκρότημα που θα ξεπεράσει τους Rolling Stones και δεν αναφέρομαι στη διάρκεια μόνο. Λοιπόν, για πάμε τώρα, πού αλλού σας έχω τώρα. Πάμε στον... θα το φέρουμε και λίγο προς τον blues γιατί υπάρχει λόγος. T-Model Ford, She Ain't None of Yourn. Ο τίτλος του δίσκου από το 2000, πάμε να ακούσουμε Chicken Headman από τον T-Model Ford, ένας πανέμορφος μαύρος που έλεγε κάποιος κάποτε.

Το μοντέλο T της Ford, της μεγάλης αμερικάνικης αυτοκινητοβιομηχανίας, ήταν το πρώτο, το πιο διαδεδομένο εμπορικό τέλος πάντων αυτοκίνητο, διότι ο Ford ήταν αυτός που σκέφτηκε και έβαλε τα αυτοκίνητα σε σειρά παραγωγής, οπότε μείωσε πολύ το χρόνο και το κόστος κατασκευής και ουσιαστικά με το T-Model έκανε ένα οικονομικό μοντέλο για να το αγοράσουν οι Αμερικάνοι κάπου εκεί στο Μεσοπόλεμο, είχαμε και την κρίση και τα λοιπά. Λοιπόν, το εμπνεύστηκε λοιπόν αυτό ο James Lewis Carter Ford και έβαλε το παρατσούκλι T-Model Ford. Ακούσαμε το Chicken Headman. Πάμε να ακούσουμε κάτι από George Thorogood και τους Destroyers.

That Same Thing, George Thorogood and the Destroyers, μέσα από τον δίσκο Move It On Over του 1978. Buy Me A Dog. Yeah. Duke Robiland.

Duke Robillard, ένα σχήμα, ένας καλλιτέχνης από τους πολλούς των Ηνωμένων Πολιτειών που παίζουν rock blues. Πάμε Ιρλανδία μεριά, μέσα από έναν εξαιρετικό δίσκο, μια συνεργασία των U2 και του BB King. When Love Comes to Town, μέσα από το Rattlingham, εξαιρετικός δίσκος.

Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία πανώτες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

μετά τους YouTube, την Εφη και τον BB King στον Jimmy Vo. Just Like Patty. Μέσα από την προσωπική δουλειά του Jimmy Vo, το Strange Pleasure.

από το 1994 μας έρχεται αυτή η δουλειά του Jimmy Vo, Just Like Patty. Πάμε πάλι σε μια καινούργια δουλειά. Σας έχω πει για τη Lucinda Williams, θα υποστείτε άλλο ένα κομμάτι από το δίσκο που έβγαλε τώρα το 2026 νομίζω, ναι. Worlds Gone Wrong είναι ο τίτλος του δίσκου. Πάμε να ακούσουμε το Freedom Speaks. Γενάρη του 26 βγήκε ο δίσκος.

Σας έχω πει αρκετά πράγματα για τη Λουσίνα Williams. Τα τελευταία χρόνια την ανακάλυψα κι εγώ. Και αυτό είναι και το ωραίο με τη μουσική και γενικότερα με τις τέχνες, ότι δεν τα μαθαίνεις, συνεχίζεις μάλλον να μαθαίνεις συνέχεια μέχρι να φύγεις από αυτό το κόσμο, τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ ωραίος αυτός ο δίσκος του 2026 της Lucinda Williams, Freedom Speaks ακούσαμε, και πάμε σε ένα δίσκο live του 2002. Paul Lamb and the King Snakes, live Μάιο του 2002, παρακαλώ, στο 100 Club. Ακούσουμε το κομμάτι No Glue in the World. Δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, τίποτα στον κόσμο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Μόνο συμφέροντα και τίποτα άλλο, και χρήμα.

No Glue in the World από Paul Lam και King Snakes από αυτό το live του 2002. Και από αυτό το live να σας θυμίσουμε λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, αύριο οι φίλοι μας η Blues Wire με αρκετό ακόμα κόσμο και δεν ξέρω τι άλλο jam θα γίνει εκεί, βρίσκονται στο Κύτταρο, αλλά την Κυριακή θα είναι εδώ κοντά μας, στο Μπόκας παρακαλώ, στην Πάτρα. Ένα κομμάτι γραμμένο από τον Ηλία Ζάικο που έχει κάνει έτσι αρκετό σουξέ, ας πούμε, Foolish Pride ή αλλιώς The Frog, μέσα από τον δίσκο Hobo Street.

Για τους φίλους εκεί κοντά λοιπόν στην Αθήνα, στο Κύτταρο, αύριο Σάββατο 9 Μαΐου θα παίξουν οι Daddy's Work Blues Band. Χαιρετίσματα στο Γιάννη Παχίδη. Είναι πολύ ωραία μπάντα και η Daddy's Work. Και θα είναι και special guest ο Μανώλης Βουράκης, που είναι Μανώλης Βουράκης, γιατί δεν ξέρω πώς ακούστηκε. Παλιός και αυτός συνεργάτης των Blues Wire. Για εμάς εδώ που είμαστε στο Far West, στο West Coast, εδώ της Πελοποννήσου, στο Μπόκας, πιο κοντά εδώ στην Πάτρα, ελεύθερη είσοδο στο Μπόκα, στο Κύτταρο 13 ευρώ η προπόληση, 15 στο ταμείο. Τα αγαπάμε πολύ αυτά τα παιδιά, τι να κάνουμε. Swang, από τον άλλο δίσκο. Από το Νόσου.

Λοιπόν, αυτά για τους φίλους μας, τους Blues Wire. Το blues στην Ελλάδα ξεκινάει και τελειώνει στους Blues Wire. Μια συνεργασία που πραγματικά, μια συνεργασία μέσα εδώ στο 2026 που πραγματικά έχει εκπλήξει. Massive Attack με Tom Waits. Ευχαριστώ το φίλο τον Βαγγέλη Χαλκιά, από αυτόν το πρώτο άκουσα. Παλιό συμπαραγωγό στο μεταδεύτερο, τώρα στο Strum Radio ο φίλος ο Βαγγέλης. Boots on the Ground, το κομμάτι είναι γραμμένο για τον θάνατο του Floyd Lee. Ένα τραγούδι, ένα κομμάτι διαμαρτυρίας. Big legs dangle from

θυμάσαι το σκηνικό με τον αστυνόμο που πάταγε με την πότα του εκεί με το, στον μαύρο που είχαν συλλάβει. Δεν έφταιγε ο άνθρωπος. Και τελικά έφυγε από ασφυξία. Τι έφυγε. Είμαστε σε ένα κόσμο εξαιρετικό.

Εξαιρετική συνεργασία Tom Waits και Massive Attack, Boots on the Ground. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Ένας ακόμα τραγουδοποιός, Kenny Wayne Shepherd, μέσα από τον εξαιρετικό του δίσκο Led Better Hates, μάλλον. I'm leaving you.

I'm leaving you, commit a crime, από τον Kenny Wayne Shepherd. Από μια δουλειά, τέλος πάντων μην το ψάχνω τώρα να σας πω ποια χρονιά. Πάμε, πού να πάμε τώρα. Λοιπόν, καινούρια δουλειά, Willie Nelson, κλεισμένα 93 παρακαλώ. Ο Willie Nelson, αν ψάξετε την δισκογραφία του θα δείτε ότι τουλάχιστον τα κύρια άλμπουμ του φτάνουν πάνω από 100. Μέσα από τον δίσκο λοιπόν Dream Chaser ακούμε το ομώνυμο κομμάτι που βγήκε τώρα το 2026. Αϊθαλής Willie Nelson 93. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Υπέροχος ο Willie Nelson, τι να πεις για αυτόν, μια τεράστια ιστορία. Dream Chaser από τον ομώνυμο δίσκο, παρακαλώ, που βγήκε εδώ και λίγο καιρό.

Έχουμε περάσει στον Greg Allman. Προσωπική δουλειά, το Laid Back. Ένα πολύ γνωστό κομμάτι του Greg Allman, το

Δίσκος έντονα επηρεασμένος, αν θυμάμαι καλά, τον είχε αφιερώσει όλο στον αδελφό του, τον Dwayne, που πρόσφατα είχε φύγει με εκείνο το δυστύχημα, τέλος πάντων σκοτώθηκε τότε με την μοτοσυκλέτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην ρίξουμε και το ρυθμό, πάμε εδώ, Mexican Blackbird, μέσα από το Fandango των ZZ Top, αυτή την καταπληκτική δισκάρα.

0: Ετοιμάσου.
1: Λοιπόν, ήταν η ZZ Top και το Mexican Blackbird. Μια και είμαστε στο Ραδιοπούλι, την επόμενη φορά ετοιμαστείτε να ακούσετε και το Thunderbirds. Λοιπόν, είπαμε ότι παίζουμε με φυσικό προϊόν εμείς εδώ, οπότε γι' αυτό και αυτά τα προβληματάκια. Πάμε εδώ τώρα. Love and happiness, love and happiness με την Etta James. Something's going wrong. Someone's on the phone. 3 o'clock in the morning. Από τους τελευταίους δίσκους της Etta James, το The Right Time.

Love and Happiness. Όχι και από τους τελευταίους δίσκους, για να μην σας λέμε τέλος πάντων χαζομάρες. Έβαλε καμιά δεκαπενταριά ακόμα μετά. Αυτός είναι από το 1992. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα, φίλοι και φίλες. John Primer, Lowhorn Special, έτσι για να χορέψουμε και λίγο Παρασκευή βράδυ.

John Primer, Low Horn Special. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Συνεχίζουμε με Ted Nugent, έναν άλλον ακόμα τραγουδοποιό, κιθαρίστα, πώς τον... συγγραφέα κομματιών, writer song, τέλος πάντων song. Από το 1975, Ted Nugent, από τον ομώνυμο δίσκο, δεν είναι ο πρώτος, είναι ο πέμπτος, έκτος, κάπου εκεί. Hey baby, το τελευταίο κομμάτι για σήμερα.

μια γυναικεία φωνή. Meet me where they play the blues, ο τίτλος του κομματιού, του δίσκου μάλλον, συγγνώμη. Blues so bad.

Ήταν η εκπομπή Συμφωνία από Νότες εδώ στο Radio Bird. Λάμπης Βασιλάτος στην επιμέλεια της μουσικής, στο μπλα μπλα. Σε ό,τι βγήκε καλό και κακό στον αέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας είπα για το live των φίλων στο Κύτταρο και την Παρασκευή και την Κυριακή εδώ η κοντινή στο Μπούκας, στην Πάτρα. Γεια σας, να είστε καλά, γεια σας.